χιόνιζε όταν πήδησε από το παράθυρο. Άρχισε να τρέχει και να τρέχει. Το είχε στρώσει και ακόμα συνέχιζε τρέχοντας. Η νύχτα φέγγιζε από το χιόνι, αλλά η κούραση δεν τον άφηνε να δει μπροστά του. Έπεσε πάνω σε ένα γυφτάκι που έτρεχε προς την αντίθετη κατεύθυνση, χωρίς όμως να παρατά μια θηριώδη σακούλα με πορτοκάλια που κρατούσε. Ήταν φυγάς από το μονόθαλμο πρεζάκι που τον εκμεταλλεύονταν και δεν χρειάστηκαν πολλές κουβέντες για να συνεχίσουν το δρόμο τους μαζί. Έτρεχαν μέχρι τα χαράματα, σταματώντας μόνο για να φάν κανένα πορτοκάλι ώστε να πάρουν δύναμη. Κουτά παιδιά, δεν σκέφτηκαν ότι κάποιος θα μπορούσε να ακολουθήσει τα φρούδια και να τους βρει. Είδαν ένα χωριό στο βάθος και ζητοκράβγασαν. Τα κουρασμένα τους πόδια έβγαλαν φτερά. Σε λίγο βρίσκονταν στην κεντρική πλατεία. Οι δρόμοι ήταν άδειοι από ανθρώπους και αυτό τους φόβησε κάπως. Δεν ήταν όμως ανάγκη να περιμένουν πολλή ώρα. Το λεωφορείο που θα τους μετέφερε στην πόλη ήρθε γρήγορα. Βυθίστηκαν στα καθίσματα και βυθίστηκαν στον ύπνο. Χιόνιζε όταν πήδησε από το παράθυρο. Άρχισε να τρέχει και να τρέχει. Το είχε στρώσει.